0: Καφαρνάφαλ.
1: Μουφουι βιβι εφεν ταφαν βιβι εφεν. Ο φωνιεφέ, ταφον δεφε εφες ταφάς.
2: Εφεν μυφι καφασάφα.
0: Κόφον κι εφεν.
2: Τόφο λύθι τόφο.
0: Άφα, πέφερ φεφεκ τόφο.
1: Άφα σύφι εφεν τόφο κι εφε.
0: Ουφου ναφα πάφα χάφα. Σέφε εφες ταφα βάφα σύφεν τόφο ουφου ναφα.
2: Τόφο μόφον σούφου πίφι στέφε.
0: Αφα βέφερ καφαρναφάλ. Αφα ήφι τι έφεν έφες. Αφα λάφα τσίφι τάφα ράφα. Δίφι λέφε αφα λγόφο. Βιέφεν που έφερ κόφο.
2: Νόφο πούφου έφε δόφο.
0: Πόφορ κέφε.
2: Πόφορ κέφε. Λάφα ρες έφε στόφο.
0: Νόφο πέφερ όφο έφε σόφο λόφο σόφο.
1: Κέφε πάφα σόφο. Πρίφιν σέφε σάφα.
0: Φίφι έφε.
1: Αφα μίχι γάφα. Έφερ μαφανάφα.
0: Ούφουν πίφι ρόφο πόφο. Μέφεν γάφα.
2: Δίφι όφος μπέφεν δίφι γάφα γάφα. Λάφα σίφι γάφα δόφον δέφε έφε τάφα σέφεν τάφα λάφα πρίφιν σέφε σάφα.
0: Σί! Σί! Σίφι σίφι!
1: Μπίφι έφεν!
0: Σάφα λιόφο βιέφεν!
1: Μπίφι έφεν! Μπίφι έφεν!
0: Σάφα λιόφο χόφο τίφιν! Πέφε ρόφο σίφι μαφαλεφε!
2: Μύτη μόφα δω.
1: Αι, νόφο. Αι. Κέφε, ρόφο, μάφαν, τύφι, κόφο, μέφε, δίφι, εφο, ραφαρόφο.
0: Για γανάστε, καρνάλ! Muy bien, felicidades, hermanito.
2: Gracias, gracias.
0: Te rifaste, ¿eh?
2: Gracias, aquí nervios, pero se pudo.
0: No, de nada, carnal.
1: A ver, ¿qué modelo eres?
2: 2000.
0: Sí, está mira, chamacón, está chavito, no, está chavito, bien, pero te la sabes, ¿eh, carnal?
1: Exacto.
2: Eso.
1: Muy bien, perfecto. Oye, ¿dónde nos escuchas?
2: Benito Juárez, Ciudad de México.
0: Ofo, jefe. Cofo, mofo, cefe, grifi, tafa, efen, befen, ifitofo, juafarefes.
2: Afa, kifi, sufu, efen, afa, lafa, kefe, bufu, efen, afa.
3: Llamando y ganando.
1: ¡Ay, son las 10 con 17!
0: Amiga.
1: ¿Qué pasó?
0: Yo por más que busco,
1: sí,
0: te los encamino.
1: Yo te lo agradezco, no, no salió no, yo uno así como lo que quería, pero
0: por más que lo intento, no sales del rascahuele.